Σίγουρα μου αλλιώ πέσε τσαπούνι, δεν υπάρχει όλα. Όλοι μου λέξε, εύφω, φωνία, οι τσόλου αντσουάι. Έλε πολύ καλά μετά, όλοι του τσάου, μολεάσο. Μολέ τσόλα γάγαφα, φτάια, ρεβεν, έτσι σώτα γάφα. Μόλο να σάου φω, η λεγάντσα ηλεσό, όλοι δίβα για σώ αντσόα. Είσαι ουφουφά, λεγάγα μου, η τσάτσο, η λεσαβρίγα. Ελε νεό, λαγα τσούμου, η φιτά, μα φαίνεται. Λαβαπέλα, όλο το εμπόγο, σε ίσιο να φάω από πόγα, η λετσέμι μασάνι, η λεάσο αντσάια. Joy Tassi Minute on the Tale Link to Line Tassi Tal Tassi Unefa Fungale Sefabo Punga or Tala Ivai Fanua Ilangara Peritan Yamatala Ita